0: それぞまでに。それこにきはらすれ。
1: いきさら。
0: ねえ、いきはら。
1: いねばらでふにむそばれぴしてみよとゆしゅるにやなそふろにしてじが。
0: Και τώρα τι θα βαράμε, ρε!
1: Τώρα θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο!
0: Πούσου, ρε, ξεφτύλι!
1: Εμένα, ρε, ξεφτύλι, ρε!
0: Ρε,
1: θα φάμε τις μουστάκες μας απόψε!
0: Γιατί να μην φάμε καλύτερα αυτούς τους δύο με το μπουζούκι και με την κιθάρα!
1: Γιατί αυτοί θα μας φάνε με τις γλυκές τους, ρε, κοροϊδό!